0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό μα αερόστατο? Το κατάφερε ο David Hapleman Adams το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

0: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
1: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. Εννοείται.

Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. We don't stop the music.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις. Δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896. Live on
4: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
5: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
4: Amsterdam Music Festival.
5: Θες από κοντά
4: David Guetta,
5: The Monolith Show,
4: Afrojack, Armin Van Buuren, Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
5: και 500 ευρώ
4: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
5: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
6: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου, η Μέρα των Χόμπιτ, η Παγκόσμια Μέρα Ναρκοληψίας, η Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου και η Παγκόσμια Μέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευκαιμίας. Εγγένεια σήμερα για τη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο Ενεργειακή Κρίση, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε την πολυαναμενόμενη ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο Πρόεδρος ακύρωσε το ραντεβού του με τον Ερντογάν, αλλά θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ενώ είδε και τον Μακρόν. Ανήσυχος ο πλανητάρχης λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια που μειώνουν κι άλλο την παραγωγή δίζελ. Ένα από τα ευτράπελα των ημερών, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις μπροστά σε κλειστά μικρόφωνα λόγω του μποϊκοτάζ που κήρυξαν τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο ίδιος ανακοίνωσε δικό του ειδησιογραφικό κανάλι αποκλειστικά για το Λευκό Οίκο. Ξενάγηση στο μέλλον για τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε χτες στις περίφημες εταιρείες τεχνολογίας στη Silicon Valley και συζήτησε για επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Το φθινόπωρο κάνει και επίσημα εγγένεια. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολλούς κεραυνούς και χαλάζι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Δεν ήταν δηλωμένο στον ΕΟΦ και τον Ιατρικό Σύλλογο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της κατηγορούμενης ιατρού, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο ιατρείο από το 2013. Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. 15 κλεμμένες αρχαιότητες δόθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές του Μανχάταν. Αμετάβλητο το πολιτικό σκηνικό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που δίνει προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για την Ελλάς και μικρή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ. Φουριόζα επιστρέφει Μαντόνα στη μουσική σκηνή. Η βασίλισσα της Pop σέρνει το χορό των φετινών μουσικών βραβείων του MTV με 13 υποψηφιότητες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
6: Αθήνα, ο καιρός.
7: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και ως 27 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. 28 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2, Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άλγουν και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές, άνεμοι βόρει, 4 από 4, αλλά για μια μέρα είναι ούτε σήμερα θα διάρκεια.
3: Ένα.
2: Θερμοκρασία μέχρι τους 27 Κελσίου, Θεσσαλονίκη, νεφώσει με τοπικές βροχές. Στους 26 Κελσίου, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24, Κηφισιά 21, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 22, Λονδίνο 16, Ρώμη 20, Παρίσι 10, Κύπρος 19, Μαδρίτη 20, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Και τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
2: Μάλιστα. Έχουμε κάτι χρήσιμο, οι στάσεις για κοντές.
3: Για κοντές.
2: Ναι, για σένα.
3: Να
2: θα σου δώσω τα συγκύματα. Τα νησιά μας και τα ονόματά τους. Παραγγελίες για σουβλάκια.

0: upside down από κίνηση, τι λέει το μαγαζί.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση έχει και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και η άνοδος Σαρδιτού και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Και τέλος η άνοδος Κατεχάκη στο ύψος της Ηλιούπολης.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τι κάνατε χτες?
1: Χτες έτρεχα σε δουλειές και το βράδυ ήρθαν κάτι φίλοι που δεν ήθελα. Ναι. Αλλά, πάνω, σποδά,
0: αλλά δεν ήταν δική σου φίλη.
1: Όχι, δική μου ήταν, αλλά βαριόμουν. Αλλά ήρθαν, τέλος πάντων.
0: Καλά, ήρθαν να προειδοποιείτε δηλαδή. Ή...
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Αυτά γιατί γινόταν στα 60's.
1: Ή περνάγαμε και είπαμε να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν πέσει αυτό πια.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα. Και φάγαμε σούσι.
0: Α, καλά.
1: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Ήρθαν τα κουτάκια απ' έξω. Δεν έφτιαξε σούσι εσύ, δεν ξέρεις.
1: Είμαι χρυσοχέρα γενικά, αλλά αυτό μου ξεφεύγει.
0: Ναι. Εσύ.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα, Μιχάλη, μου ήμουν σπίτι, γιατί περίμενα να βρέξει.
1: Να βρέξει.
0: Γιατί τι περίμενα να βρέξει.
2: Μ' αρέσει το η βροχή, μ' αρέσει λίγο.
0: Δεν μπορείς να περιμένεις και έξω από ένα περίπτωρο, να πας σε ένα ρέστοραν και να περιμένεις, να πας σε ένα καφέ και να περιμένεις να βρέξει.
2: Όχι, θέλω σπίτι να περιμένω, να βλέπω καμία σειρά.
0: Αχου, δεν έκατσε για τη βροχή, έκατσε για να βλέπεις τηλεόραση.
2: Αυτό, ναι.
0: Εσύ.
3: Το έχω βγει και έξω. Δεν έβρεχε.
0: Το ξέρω. Το φαντάζομαι.
1: Είχε πει θα βρέξει χθες, δεν θυμάμαι.
0: Όχι, μόνο. Ούτε μ' άρεσε. Σήμερα και αν, δεν νομίζω.
1: Α, εντάξει, μου λέω πως έχασα κάτι και δεν το κατάλαβα. Εσύ πώς πέρασες?
0: Τι έκανα, ναι, μια γυροβολιά.
1: Πού?
0: Πήγα σε κάποιες δουλειές.
1: Α, δεν βγήκες έξω, βόλτα.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Σε δουλειές πήγες.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλεισες deals.
0: Όχι ακόμα, αλλά θα κλείσει.
1: Α, τέτοι, αυτό.
0: Αυτό, επέστρεψα κάτι σε 5-6.
1: Αργά επέστρεψες.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Χάζευα.
1: Τι έφεξε το
0: γιαούρτι με μέλι. Α, ναι, έκανα μια προστιχιά.
1: Τι?
0: Έφαγα ένα μπολάκι μικρό.
1: Μικρό?
0: Μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, μπολάκι μικρό.
0: Ναι, εσένα, δύο μπουκές είναι.
1: Πόσα μακαρόνια χωρίσαμε?
0: Έλαντε.
1: Τίποτα.
0: Έλαντε.
1: Φυστικός.
0: Έβαλα ρίγανη.
1: Στα μακαρόνια. Α, δεν το ξέρω εγώ αυτό.
0: Ρίγανη από τον κήπο, έλα.
1: Έχεις κήπο?
0: Αχού.

0: Η ζωή είναι απλή, από τη λέγεται το τραγούδι. Και εντάξει, δεν είναι απλή η ημερομηνία του να έχεις γενέθλια, αλλά είναι απλή. Πολύ απλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εργατικοί, ικανοί και εξαιρετικά πειθαρχημένοι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μας τηλεφωνούν που έχουμε ανάγκη από κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Έχεις γενέθλια, έλα να σε πάρουμε.
1: Ωραία. Όταν υπάρχει ένας στόχος που θεωρείται σημαντικός. Στον έρωτα θέλετε ένα σύντροφο που να μπορεί να κρατά ζωντανό το μυαλό σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: η Ζωγραφιά, η Λουίζα,
0: μάλιστα,
1: ο Λοΐζος,
0: ναι,
1: ο Φωκάς και η Φωκία.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα στην Αμερική είναι η μέρα, εθνική ημέρα Girls Night Out.
1: Α, να βγούμε!
0: Καλό. David Coverdale, 75 ετών, Άγγλος τραγουδιστής, White Snake και Deep Purple. Έγινε έθνικα σήμερα. John Jett, 68 ετών, Αμερικανίδα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Γενέθλια σήμερα. Αντρέα Μποτσέλη, 68 ετών, γενέθλια επίσης, Ιταλός τενόρος και συνθέτης. Στα σήμερα το 1976, τόσο πίσω, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι» με Φάρα Φόσετ και τα λοιπά, Κέιτ Τζάκσον και Ζάκλιν Σμιθ. Στα σήμερα το 1989, στο NBC, κάνει πρεμιέρα το «Baywatch». Γενέθλια έχει και η Τόνι Μπαζίλ, 82 ετών σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια γνωστή για το τραγούδι «Hey Mickey».

0: Τζόνι Μπαζίλα. Hey Mickey. Λέω να το βάλω να χτυπάει το τηλέφωνο μου με αυτό.
1: Hey Mickey.
0: Μιλώντα για το τηλέφωνο, καλέ για να δω. Χάλασε η συσκευή σου. Okay. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρίες. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μηνη εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay. Ναι, μπορείς να το παραλάβεις, να στο φέρουν στη δουλειά, στο σπίτι, όπου θέλεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.

0: Jason Derulo, mi Kiko. Μας. Ωραία. Είναι 7:25, ήρθε η ώρα.
1: Τι έγινε, παιδιά, ξύπνησε σήμερα?
0: Είναι αλλού.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Είναι άχρηστος.
1: Ήταν από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπου και αν βρίσκεστε, ειδικά αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, τηλεφωνήστε μου, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. 2-10-61-46-997. Αν αλλάξουμε ένα δύο, να μου πεις πού πας, τι κάνεις, πώς κοιμήθηκες εχθές, θα σε ρωτήσω διάφορες ιδέες και θα ξυπνήσεις και εσύ και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ θα σου κάνω και ένα τρελό δώρο. Θα σου έχω κάθε μέρα έναν καφέ επί ένα μήνα από τα Starbucks, ωραία.
1: Παιδιά,
0: κάθε μέρα σταματάς στα Starbucks, παίρνεις το καφέ σου, δεν πληρώνεις τίποτα και τα λοιπά. Για να δω, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας, ποια είστε εσείς?
2: Η Χριστίνα.
0: Και πού βρίσκεσαι, Χριστίνα μου, τώρα?
2: Στον Πειραιά.
0: Ποιο, σε γραφείο, στο αυτοκίνητο, σπίτι, πού είσαι?
2: Αυτοκίνητο.
0: Δεν μου λες ψέματα?
2: Οπα. Όχι, όχι.
0: Για να ακούσω την κόρνα, είναι σεξι.
2: Είμαι κοντά
0: στο αστυνομικό τμήμα,
2: θα
0: βρεθεί. Έλα, μωρέ, κάνε ένα μπιπ. Ρε, παιδί μου, πάντα μας πούνε τη θέση, πες στο Σαουσόπουλος μου το πρέπει, μη σε απασχολεί.
2: Ωραία, χτυπάω.
0: Τέλει.
1: Λίγο, ξέρει.
0: Οκ, πες μου κάτι, στη δουλειά πας δηλαδή?
2: Σωστά.
0: Πας και νωρίς, είναι 7:26.
2: 8 πιάνω, έχω αργήσει.
0: Ναι, κατάλαβα. Μιλες κάτι, με το που μπαίνεις εκεί, ποιον δεν χωνεύεις καθόλου?
1: Όπα.
2: Α, πολύ κόσμο.
0: Γιατί βρε κούκλα μου, γιατί? Εντάξει, πες μου κάτι, πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά γενικά?
2: Θέλω 3/4 περίπου. 3/4,
0: από πού ξεκινάς?
2: Από Κερατσίνη.
0: Α, από τον Άγιο Γιώργη πάνω, Ακροπόλος, τι είναι η Κιτάρα?
2: Δίπλα μου μένεις και δεν το παραδέχεσαι?
0: Όχι, δεν μένω δίπλα σου, έμενα.

0: γείτονες.
1: Είμαστε γείτονες.
2: Τον Άι Γιώργη από κάτω.
1: Προς την Αμφιάλη ή προς τα δω.
2: Προς τα ταμπούρια.
1: Μάλιστα.
0: Α, ωραία, ωραία. Παιδιά, το πατρικό.
1: Δεν σου έχω χτυπήσει. Δεν σου έχω χτυπήσει το κουδούνι καμιά φορά.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια και μάλιστα μείνε στην γραμμή, γιατί θα έχεις κάθε μέρα επί ένα μήνα free καφέ από Starbucks, οκ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Thank you, darling.
2: Καλημέρα,
0: γεια. Α, τι ωραία. Τι καλά.
1: Ωραίο ήταν, ξύπνησα.

0: Captain Hollywood Project. More and more. Και να πω ότι προηγουμένως η φίλη μας που έπαιξε μαζί μας κέρδισε Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα για να κάνει την καθημερινότητά της λίγο καλύτερη, έτσι με απλό τρόπο. Το φθινόπωρο ξεκινάει επίσημα με την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte. Αν είσαι και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπωρινές γεύσεις της σεζόν. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα.
1: Γεια σας, σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
3: Τι να πω,
4: παίζει την καλύτερη μουσική.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
10: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
13: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο.
16: 89,6 Radio DJ.
17: Αγαπητή μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
18: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
17: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
18: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
17: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
18: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
17: Ανορεξίες έχεις πάλι.
18: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
19: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
20: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
21: Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
22: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: fun.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. 7 και 37. Να υπενθυμίσω παρακαλώ ότι αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα σήμερα κάποιον λογαριασμό σας τώρα, τα επόμενα 5-10 λεπτά, στείλτε μου είτε μήνυμα στο Viber
0: 6931-952-952
1: γράφοντάς μου μικρό όνομα αυτού ή αυτής που θέλετε να τηλεφωνήσω, το μήνυμα και τι μήνυμα θέλετε και το τηλέφωνο, οκ. Okay. Ή αν θέλετε μπορεί να μου τηλεφωνήσετε κιόλας 210-6146-997, ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο τηλεφώνημα και μετά θα τα πούμε όλα τα άλλα. Okay. Mm. Τι έχουμε εδώ. Είναι η πιο αισθησιακή φωνή μου λέει. Δεν πάτε καλά. Ωραία. Γενέθλια, μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
1: Αριστεία μου εσύ.
2: Εγώ.

0: Χρόνια πολλά, καλέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. 95,2 αθεστήσια ο Μιχάλης από το ραδιοφόνο. Σήμερα λέει έχει γενέθλια η κολλητή μου, η κουμπάρα μου και νύφη μου επίσης η Αριστεία. Θέλω να είναι υγιής, χαρούμενη και την ευχαριστώ που είναι στη ζωή μου τα τελευταία 40 χρόνια, λέει η Φανή.
1: Ναι, η Φανή και εγώ την ευχαριστώ για όλα της. Για όλα της όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλές εκπομπές.
0: Thank you, darling.
1: Thank you. Good morning, everyone.

0: Μιχάλης είναι υπέροχος, καταπληκτικός.
1: Γεια σου, Μιχαλάκη.
2: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Ray, where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Έλα καλέ, είναι ερώτηση. Ενδιαφέρεστε για τους σύζυγους. Δεν το πιστεύω. Εκτός πια αν είσαι με έναν γκόμενο στο σπίτι και φοβάσαι και πού είναι ο άντρας μου, μην έρθει και σκάσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι, ωραία. Εν τω μεταξύ, επίσης ένα άλλο που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και παράγουν μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Εκεί η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Ξέρετε ότι για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες οι δικές μας των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Καλό! Πάγαμε ένα τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Έχουν έρθει και κάτι ψιλολοίδι εδώ. Το άλλο θα πω. Κάτσε να δούμε αυτά. Για κάλεσε τον Where's my husband. Κάλεσε τον άντρα της. Γιορτάζει τίποτα για να δω. Α, μια καλή μέρα. Οκ. Okay. Καλημέρα, Μπιλ. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: 95,2, αν θες DJ μου. Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Sorry, η γυναίκα σου με έβαλε, μου λέει, πάρ' τον τηλέφωνο το Βασίλη. Να του πείτε μια καλημέρα, να του φτιάξει τη μέρα από τη γυναίκα του την Εύη, να έχει κουράγιο και να έχει κουράγιο και να με αντέχει.
1: Α, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είναι το χειρότερο, τι είναι το χειρότερο που σε τσαντίζει? Άκουμε να σου πω. Τι είναι το χειρότερο που σε τσαντίζει, που σου κάνει αυτή?
1: Α,
0: είναι δίπλα σου. Είναι δίπλα σου, ε.
1: Όχι, όχι,
0: ήταν πάνω
1: σχολείο το μικρό.
0: Α, το μικρό, πώς το λένε?
1: Κωνσταντίνος.
0: Οκ, okay, εντάξει, πήγαινε το σχολείο όμορφα και στην ώρα του, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Τι λες?
2: Θέλει και K-pop, βεβαίως, θα βάλουμε K-pop.
1: Παρέσει πολύ.
0: K-pop, μάλιστα. Okay. Θα το κανονίσω, θα το προλάβω μέχρι να φτάσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ,
0: να είστε καλά. K-pop, οκ. Άλλο έχουμε. Ερωτικού περιεχομένου, αλλά παντρεμένου.
3: Παντρεμένου, εντάξει.
0: Τηλεφωνούμε στη Γεωργία.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, στη Γεωργία θα ήθελα.
4: Κάποιο λάθος κάνετε.
0: Ναι. Αχ, ζητώ συγγνώμη. Οκ, sorry, bye bye, γεια.
2: Λάθος κάνουμε.
3: Τι πήραμε.
0: Καλά, θα το δοκιμάσετε αμέσως μετά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει κάτι ψιλολοίδια εδώ. Δεν το ξέρω. Τα αρκουδάκια τα πάντα μπορεί να χρειαστεί να πάνε τουαλέτα πάνω από 40 φορές την ημέρα.
2: Τι τρώνε.
0: Τι κάνεις στην τουαλέτα, είναι πάντα. Αυτό το ήξερα, αλλά ας το πω γιατί μην το ξέρουν. Η Βέρα φοριέται, λέει, στο τέταρτο δάχτυλο, στον παράμεσο. Διότι τον παράμεσο διασχίζουν φλέβες που συνδέονται με την καρδιά. Α, ένα άλλο λέει, όσο περισσότερες φωτογραφίες τραβάς κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας ή εκδήλωσης, τόσο λιγότερο θα τη θυμάσαι.
3: Βέβαια. Γιατί? Λογικό δεν είναι.
0: Όχι.
3: Δεν δίνεις βάση στην εκδήλωση, στη φωτογραφία δίνεις βάση.
0: Α, δεν το έκανα. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, λέει, σε έκταση εθνικό ύμνο σε όλο τον κόσμο.
2: Αλήθεια.
0: Εντάξει, πάντα ήμασταν πολύ λογάδες.
3: Και μεγάλη.
0: Καλά.

0: Ορίστε, βάλαμε και K-pop για τον Κωνσταντίνο, τον Πιτσιρικά. Ο οποίος σήμερα θα πάει τσίτα. Σχολείο και θα βγάλει όλο δεκάρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, by the way, για να πω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Σλιμάν στην Αθήνα. 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. 10 years tour. Μετά την αποθέωση που γνώρισε στο Eurovision του 24, ο Σλιμάν είναι εδώ. Αν θες, κλείσε το εισιτήριο σου στο more.com. Αυτό θα γίνει 3η 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Έχω μπορεί να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Την έχω στείλει μου τώρα μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Σλιμάν, όποιος αν το γράψει θα το καταλάβω. Όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σλιμάν, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Ωραία.
0: Άλλο ένα τηλεφωνήμα. Πάμε να κάνουμε το τηλεφωνήμα που δεν έπιασε προηγουμένως. Που μας είχε στείλει λάθος τηλέφωνο ο άνθρωπος. Okay. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Γεωργία.
3: Ναι.
0: Είναι σημαντική η μέρα σήμερα. 19 χρόνια με τον άλλον.
3: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ ο Μιχάλης από το Radio J. Λέει, ονομάζομαι...
3: Καλημέρα.
0: Ονομάζομαι Αντώνης, κλείνω, λέει, 19 χρόνια παντερμένος με τη Γεωργία. Σήμερα θα ήθελα να την πάρεις και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για αυτά τα 19 χρόνια τα υπέροχα και το υπέροχο παιδάκι μας που μας έχει χαρίσει, τον Μιχάλη. Λέει, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
3: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου.
1: Καλή, τι ρομαντικό.
0: Έχεις και Μιχάλη στο σπίτι, μια χαρά είσαι.
3: Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Πάντα.
3: Το όνομα.
0: Πάντα. Αυτό. Thank you, darling. Χρόνια πολλά.
3: Καλημέρα, να καλημέρα.
0: Bye, bye.
1: Καλή, τι ρομαντική εκπομπή.
0: Ναι. Κάποιες φορές είμαστε για κλωτσιές. Τι έχει αυτός. Έκασα. Ο Αντρούλης της. Τηλεφωνώ στον Αντρούλη της. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό, παιδί.
4: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Αντρούλη. Τι κάνεις, είσαι αρρωστούλης, λέει.
4: Τι είναι.
0: 95,2 Athens DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
4: Α, πολύ ωραία.
0: Τι έχεις, αγόρι μου, τι έχεις. Γρήπη. Τι έχεις.
4: Ναι, γρήπη,
0: γρήπη. Γρήπη, πόσο πήρε το χτυπάς.
4: Μέχρι 37,5 έχουμε πάει.
0: Εντάξει, δεν θες να
4: μένουμε μέσα, μην γίνουμε χειρότερα.
0: Δεν θέλεις να πας στη δουλειά τώρα, αυτό κάνεις, άστα αυτά τα ψέματα.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ήθελε να μείνει μετά.
4: Μα έβγαλες τη φόρα.
0: Έτσι, το ξέρω. Πάρε το τηλέφωνο τον Αντρούλη, μου λέει το Χρήστο, είναι αρρωστούρης και να του πείτε ότι να γίνει γρήγορα καλά και να πάει στη δουλειά. Να το. Τον λατρεύω, λέει η Κατερίνα.
4: Λοιπόν,
0: σε ξεφτύλισε η Κατερίνα.
4: Εντελώς.
0: Περαστικά.
4: Να είστε καλά, παιδιά.

0: Radio DJ.
1: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα. Στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Ρεμπρό! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδημίου Ανίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται πασά κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
11: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
12: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
13: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς. Η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
0: Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
14: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
15: Αυτός έχει ρόδες.
16: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα, έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
14: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
15: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Sea Student Hot Takes.
21: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
22: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
23: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
24: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSea.gr.
25: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρεμιέρα σήμερα για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όλοι περιμένουν την ομιλία Τραμπ. Την Πέμπτη η ομιλία Μητσοτάκη. Το είδαμε και αυτό. Βουβά πλάνα του Τραμπ από τον ΟΗΕ μετέδωσαν χτες στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιδρώντας την απόφασή του να αποκλείσει το CNN και άλλα κανάλια από τις ενημερώσεις του. Ο ίδιος αντέδρασε ιδρύοντας το Trump TV. 9,9 μονάδες μπροστά είναι η Δημοκρατία από την Ελλάδα στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. 7 στους 10 δηλώνουν πως δεν είδαν σημαντική αλλαγή από τα μέτρα μείωσης τιμών στο σούπερ μάρκετ. Στον ανακριτή σήμερα καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζει να κάνει συλλογή από βραβεία η Taylor Swift. Η pop star θα τιμηθεί στην τελετή του MTV Video Music Awards για τη σκηνοθετική της δουλειά, καθώς σκηνοθετεί η ίδια τα βίντεο για τα τραγούδια της. Περισσότερα νέα στο TheTalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM του Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τραγούδια και μελόδια. Να σας θυμίσω ότι ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και το χρυσό βραβείο στα Bakery Awards, ε? Βεβαίως. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Αγοράζεις και την τρως κάτω εδώ. Και μετά δεν πάμε πάλι πίσω. Ωραία. Λοιπόν, για να δω τι λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό.
0: Ημέρα.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, με μισά ώρες καθυστέρηση μεταξύ των κόμμων Φίλης έως τον κόβο Κηφισίας.
0: Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μεγάλη κίνηση προς αεροδρόμιο. Θα έπρεπε κανονικά όλο αυτόν τον καιρό η Αθήνα να έχει αδειάσει. Αφού πάνε όλοι στο αεροδρόμιο.
1: Είναι Σεπτέμβρης, μήνας διακοπών, έπρεπε να είναι άδεια. Λοιπόν, καλύτερη εικόνα στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα με δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Πλακεδίας και Φυσίας. Όπως επίσης δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στις εξόδους Γαλαμίας στις δύο κατευθύνσεις.
0: Thank you. Άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισού, ισχυστού κυλοφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, η κάθοδος της Κηφισίας ανατμήματα σε Μαρούση και ΟΑΚΑ και τέλος η άνοδος Σαρδιτού. Για τα μηνύματα σας στο Viber 69 31 952 952.

0: ωραία, τι ωραία. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, το Montreal. Είσαι ο καλύτερος, εσύ και όλη η ομάδα λύση καταπληκτική. Σας ακούω live από το Montreal. Ένα μεγάλο γεια από τον Τόλι. Συνεχίστε δυνατά, είστε φοβεροί. Thank you, Τόλι.
1: Thank you, Τόλι.
0: Στο Montreal. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν. Η αρισυνοδός λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Από την Αργεντινή. Μοιράστηκε ότι οι πτήσεις δεν είναι φιστίκια και αναταράξεις. Έχουν δυσκολίες. Πέρα από τα αστεία, λέει η Μπατσιλιέρι, λέει ότι υπάρχουν και πολύ πρακτικοί κανόνες, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και ποτό που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
1: Ναι.
0: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Ακόμα, αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς, κορίτσια, τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, δηλαδή μη βγεις με την τζουλήθρα στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
2: Τι να κάνω,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις τον κόσμο και γλιτώνεις μόνο εσύ.
2: Ωραία.
0: Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.

0: Ζάνατο, 8 και 14, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχαλή, που έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό γιατί με διάκοψες.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Σε διάκοψες, συγγνώμη. Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι επιστήμονες μίλησαν. Ναι.
0: Ποιοι από όλους. Αυτοί που βγαίνουν τώρα τελευταία στη τηλεοράση.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα η Χίλαρι Τζέιν, μια Αμερικανίδα ψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος. Μάλι. Και λέει, ένα χαλαρωτικό μασάζ στον άντρα βοηθάει στο να φέρει μεγαλύτερο εισόδημα. Τι να κάνουμε εμείς οι γυναίκες.
0: Ναι. Λέει... να μου κάνεις μασάζ για να φέρω πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν λέει
0: θα... Ναι, αλλά τα λεφτά που φέρνω που δεν μου κάνεις μασάζ, τι λέει.
1: Τι δεν σου κάνω μασάζ.
0: Έρχονται πολλά εδώ.
1: Ναι, θέλω μία τσαντούλα, μία ένα παπουτσάκι.
0: Άρα ποια μασάζ για ιδίες.
1: Μασάζ. Λοιπόν, άκου να σου πω, Μιχάλη, τι θα γίνει. Λέει εδώ πέρα.
0: Να, εγώ θέλω να μου γίνεται μασάζ. Αλλά γιατί να γίνεται από σένα.
1: Με ποια να γίνει.
0: Με κάποια διαφορετική. Κάθε εβδομάδα άλλη.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη μου. Ποιος γίνεται. Να μείνεις άφραγκος.
2: Συγγνώμη
1: κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάω και λέει εδώ. Λέει ναι. Ξεκινήστε, λέει, με το πρόσωπο καταρχήν προς τα κάτω να είναι του άντρα σας.
0: Δηλαδή τι εννοείς προς τα κάτω.
1: Να κοιτάει προς τα κάτω.
0: Μπρούμητα.
1: Μπρούμητα. Επίσης λέει, εξοπλιστείτε, λέει, με το εθέριο έλαιο πεύκου ή τζίντζερ, σ' αρέσει.
0: Όχι το τζίντζερ, το πεύκο, ναι.
2: Το πεύκο θέλει.
1: Το χαλαρώνει, λέει, πάρα πολύ, βοηθάει. Λέει, βάλτε το, όπως σας είπα, λέει, μπρούμητα. Και κάντε, λέει, απαλές κινήσεις στους ώμους.
0: Σωστά.
1: Και γιατί όλο αυτό, γιατί εκεί, λέει, συσσωρεύεται όλη η ενέργεια και τα βάρη, λέει, ενός άντρα.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίστε, λέει, στην πλάτη και καταλήξτε, λέει, στους γλουτούς και
0: πατήστε. Στους γλουτούς κάτω.
1: Στους γλουτούς, λέει, και πατήστε, λέει, και με τα γόνατα.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να γυρίσω ανάποδα, ανάσκελα.
1: Τώρα θα γυρίσω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άστο, το άλλο το ξέρω εγώ.
2: Έτσι το ξέρει αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε, λέει, στο πρόσωπο. Σας κάνουμε, λέει, χαλαρό μασάζ, λέει, στο πρόσωπο, στο στήθος και στην κοιλιά.
0: Μάλιστα.
2: Καλά πάμε.
1: Ναι. Και μετά κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στην βουβονική χώρα. Δεν θέλω πονηράδες τώρα.
0: Όχι, μάλλον είπε κανείς πονηράδες.
1: Μπράβο, είπαμε σκεφτείτε.
0: Εσείς κατέβηκε κάτω.
1: Ναι.
2: Κατέβηκες μόνη σου.
1: Λοιπόν, και αφού, λέει, τελειώσετε με όλη αυτή το μασάζ.
0: Όταν λες να τελειώσουμε, τι εννοείς.
1: Μασάζ κάνω, απλό χαλαρωτικό μασάζ δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Λέει, τραβήξτε τα πότομα, τα άνω άκρα, τα κάτω άκρα, αλλά και τη βουβονική χώρα.
0: Τι εννοείς δεν τραβήξει απότομα.
1: Απότομα, για αποπλήξεις, λέει.
2: Ηρεμήστε τα παιδιά, Μιχάλη μου, σου υπενθυμίσω, τώρα μπαίνουν στο σχολείο.
0: Όχι, έχουν μπει τα παιδιά στο σχολείο.
2: Ηρεμήστε
0: όμως. Θα ρωτάνε τη μαμά τι είναι η βουβονική χώρα.
2: Ηρεμήστε και το τι είναι το τράβηγμα κτλ. Ηρεμήστε.
1: Λέει, θα εξαφανιστούν οι κράμπες αλλά και οι συσσωρευμένες ενέργειες που μπλοκάρουν τον οργανισμό και έτσι δεν υπάρχει το εισόδημα. Ορίστε, τα είπε η Χίλαρι Τζέιν.
0: Ναι, και εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Ναι, ούτε εγώ. Κάθε με τη βουβονική χώρα.
0: Με αυτό με το τράβηγμα είναι μία φορά ή κάθε τόσο.
1: Α, δεν. Έλα, βρε Μιχάλη.
0: Μα άμα κάτι δεν καταλαβαίνεις, το ρωτάς. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Είναι παλιατζούρα. Έλα, βγάλτε το παιδί.
2: Είναι παλιατζούρα.
0: Δεν το μπορώ άλλο. Τόσα χρόνια, τα παντούμα, τα παντούμα. Θέλω να πω ότι... Έχει ξεπεραστεί. Παρακαλώ. Ορίστε. Φυσιολογικό.

0: Ελάτε παρακαλώ, διότι προσέξτε με, ώρα για φροντίδα. Έλεγε άλλο εδώ προηγουμένως για μασάζ, εγώ θα σας πω κάτι σοβαρό. Το Mon Massage and Spa, με 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσχάτο, Λαμπρού Κατσόνη 57, άνοιξε τώρα και στην Αργυρούπολη, Χρυσοστόμου Σμύρνης 29 στην Αγία Τριάδα. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ με βεντούζες, λεμφικά, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος αλλά και αποτρίχωση σας περιμένουν. Επίσης θα βρεις και Family Bachelorette πακέτα σε προνομιακές τιμές. Το τηλέφωνο είναι 210-9409-756. Mon Massage and Spa. Okay. Λοιπόν, θα έχουμε έναν νικητή ο οποίος θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να κάνει ό,τι μασάζ επιθυμεί. Στα πλαίσια του τραγουδάει ο άλλος, να πούμε.
1: Τραγουδάει, Μιχάλη μου.
0: Τραγουδάει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι θα μας πεις.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral.
0: Μισό λεπτό. Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-97. Το ξέρετε και το δώρο. Ελπίζω να ξέρετε και το τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαι θεά καταρχήν, Μιχάλη μου. Χορεύω Λάτιν. Είμαι Λατίνα.
0: Ναι.
1: Κοντό.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Either way.
1: Και το χορεύω το.
0: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Και κλείνω μάτι.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Γεια, δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό.
1: Δεν πειράζει, ξεκινάω εγώ. Ξεκινάω εγώ. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς αν θέλετε.
0: Εννοείται, εμείς κάνουμε την ενορχήστρωση.
1: Ναι, αλλά μπορώ να πω στην αρχή. Ο

0: Die, die, τι ωραία, παιδιά. Είστε ένα μήνυμα εδώ. από τα σπάνια. Καλημέρα, λέει στην όμορφη παρέα από την κρύα Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, παιδιά. Ο Γιώργος από το δεξαμενόπλιο Trophy. Γιώργο, καλές θάλασσες. Έστω και αν είναι παγωμένες. Ρε Γιώργο, παίρνω από εδώ να με πάρεις να φυγώ. Δεν σου μπορώ να σου πω. Σοβαρά, δηλαδή. Εντάξει. Βάλε με να κάνω το μούτσο.
1: Πολύ καλός μούτσος.
0: Οκ. Λοιπόν, παρακαλώ, για ελάτε. Σήμερα Τρίτη Παρασκευή που μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει, ε. Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ, Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν με μια εκπληκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, καταρχήν έχω διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλτε μήνυμα στο Viber
2: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο, οκ. Okay? Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Επίσης, την Παρασκευή που μας έρχεται, το πρωί στην εκπομπή, κάποιος από εσάς θα κερδίσει και ένα τραπέζι με

0: φιάλι για αυτόν και την παρέα του. Έως 5-6 άτομα. Okay. Λοιπόν, άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σου και σε περιμένουμε την Παρασκευή για να είμαστε.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
10: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
9: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
10: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
11: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
9: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
11: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
9: Δικαιολογία για να μην πας.
12: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
13: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
12: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
13: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
12: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
13: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
12: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
13: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
12: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
13: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
14: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
15: Tullis Motors ΑΕ.
16: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
15: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
16: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
15: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: Να σα υπενθυμίσω ότι χορηγό τη εκπομπή μα είναι η Στίχημαν. Η Στίχημαν όμω εκτό από χορηγό τη εκπομπή είναι και ο επίσημο χορηγό του Ελληνικού Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματο Μπάσκετ. Επίση των δύο μεγάλων διοργανώσεων τη UEFA Europa και Conference League, στι οποίε φέτο αγωνίζονται ο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ο Όφη. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού και το ξέρουμε. Η Στίχημαν η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, λέσαι είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
2: Ναι, ισχύει.
0: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
2: Εγώ.
0: Ποιος θέλει τι.
2: Α, ναι.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Ο περίπλοκος. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα, με λίγη σος γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Να. Άντε ρε όλα αυτά.
2: Τι περίεργο.
0: Ο παραδοσιακός, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004.
1: Α, ναι.
0: Ο τσιγκούνης παρέας. Να πάρουμε μία πατάτες στη μέση. Ρε βλάκα. Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικός. Πάρε μου άλλα δύο, έτσι να υπάρχουν άλλα δύο.
1: Εντάξει,
0: αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνετε. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν. Το έχει χαλάσει το ατμόσφαιρο.
1: Α, έχει δίκιο.
2: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.

0: Looking for a substitution. Βεβαίως και αυτή τη σεζόν. Το νούμερο 1 Breakfast FM, το Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπου σου κάνουν εδώ τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Μπορείτε να επιλέξετε όταν βρεθείτε εκεί στην Δημήτρα Κόπου ελαστικά ΑΕ. Goodyear, Continental, Michelin και όλες τις μεγάλες μάρκες, ακόμα και σε 8 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Θέλεις να κερδίσεις 4 ολοκαίνουργια λάστιχα της Goodyear από την Δημήτρα Κόπουλος? Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931952952.
0: Γράφεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 8

0: μπαμ μπαμ και τα λοιπά, 8.47. Έφυγε και αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι εδώ ακόμα βεβαίως, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, οι διακοπές, οι άδειες,
1: ναι,
0: σε μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πήγατε σε νησιά.
1: Ναι, ναι, πήγαμε.
0: Για ελάτε λοιπόν. Πήγες στην Άνδρο, πήγες. Ξέρεις από πού βγήκε το όνομα? Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο και καλά θεϊκής καταγωγής Άνδρος ή Ανδρεύς. Πήγες Ιθάκη, ωραία. Σύμφωνα με μία από τις υποθέσεις, το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθύη, που σημαίνει εύθυμος, και από τη λέξη Ιθύς, που σημαίνει απότομος. Η Ικαρία. Ναι. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το νησί ονομάζεται Ικαρία, μάλλον από το μύθο του Ικάρου. Του Ικάρου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Που
2: ναι,
0: πέσανε.
2: Που έπεσε, ναι.
0: Κεφαλονιά. Η ορθή ονομασία της νήσου είναι Κεφαλινία, βεβαίως, και προέρχεται από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους ομηρικούς Κεφαλίνες. Από εκεί βγήκε το Κεφαλίνα. Μήλος. Λέγεται ότι το όνομα της η Μήλος το πήρε από τη λέξη Βήλος, που εξελίχθηκε μετά σε Μήλος και σήμαινε πρόβατο. Πήγες Νάξο?
2: Ναι.
0: Ερευνητές και φιλόλογοι θεωρούν ότι το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Νάξε, ναι, αλφαγιώτα, που σημαίνει θύσε, που θα πει πλούσιες θυσίες που γινόντουσαν στο νησί προς τιμή των θεών. Έσφαζε ο ένας τον άλλο.
2: Ναι, ναι.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, 10 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι θα, προφανώς αρκετοί από εσάς έχετε καταλάβει τι γίνεται με τα Emmanuel Cosmetics. Φαίνονται παντού, Instagram, TikTok, στον δρόμο, έχουν γίνει απίστευτα viral. Και κυρίως αυτό το foundation, το No Filter Needed, το φοράς και είναι σαν να έχεις ανοιχτό το φίλτρο του Instagram μονίμως. Τρομερή κάλυψη. Αλλά αυτό που ακούω ότι αρέσει είναι ότι είναι ένα brand που εκπέμπει πολυτέλεια, έχει αυτή την luxury εικόνα, αλλά παραμένει προσιτό. Αν δεν τα έχετε δει από κοντά, υπάρχουν πλέον 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή μπείτε κατευθείαν στο emmanuelcosmetics.com. emmanuelcosmetics.com.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως, αν γνωρίζεις βέβαια, σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν σταματούν να κάνουν σεξ. Έχω έρευνα.
0: Το ξέρω
1: εγώ. Δεν σταματούν.
0: Έλα μόνο τα ποια πόλη, δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: σε κάνα βουνό απάνω.
1: Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη έρευνα εταιρείας προφυλακτικών.
0: Α.
1: Ναι, η πόλη που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε εκεί ποια είναι? Είναι η Λάρισα, Μιχάλη. Ναι, μη γελάς καθόλου. Εκεί αυτή βγήκε πρώτη. Στη Λάρισα
0: είναι λέει... πολύ λογικό. Καλά, ζει το story.
1: Όχι, ποιο story, έχει story. Τις
0: γκαρσονιέρες.
1: Α, ναι, σωστά, οι γκαρσονιέρες. Το έτσι ασχεί, χάτα, λογάκι κτλ.
0: Ναι, λοιπόν... από εκεί ξεκίνησαν τα Airbnb. Και είχε μέσα και R&B. Για λέγε.
1: Εκεί λέει οι γυναίκες έχουν όμορφα και λάγνα κορμιά. Επίσης έδειξε, λέει η έρευνα, ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης έχουν σεξουαλική ζωή που αγγίζει το 74%. Δηλαδή 7 στους 10 που ζουν εκεί κάνουν συνέχεια σεξ.
0: Ναι, να σου πω γιατί κάνουν σεξ.
1: Γιατί?
0: Γιατί παλαιότερα εκεί ήταν όλα τα μπουζουκάδικα. Ό,τι λεφτά παίρνανε οι αγρότες από Παπανδρέου κτλ. Τα τρώγανε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που έχουν κλείσει όλα, τι θα κάθετε σπίτι, θα βαράει. Τι να κάνει.
1: Γιατί λέει, και αν δεν το κάνουν, το σκέφτονται, λέει, τουλάχιστον 11 φορές την ημέρα. Έχεις δίκιο, Μιχάλη, μέσα έπεσε όλα.
0: Ωραία, να μετακομίσεις.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
3: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
8: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
7: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
8: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
9: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
10: Όσο στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερο στο acto.gr.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου.
0: Ξεκούρασέ τα. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
17: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
18: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εγγένεια σήμερα για τη σύνοδο του ΕΙΕ στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ενεργειακή κρίση Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σήμερα η ομιλία Τραμπ. Στην έδρα του ΕΙΕ φτάνει και ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ξενάγηση στο μέλλον για τον Πρωθυπουργό. Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις περίφημες εταιρείες τεχνολογίας στη Silicon Valley και έδωσε μάλιστα χειραψία και σε ρομπότ, ενώ συζήτησε για επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Το φθινόπωρο κάνει επίσημη πρεμιέρα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη για το επίδομα θέρμανσης. Όπως είπε, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Φουριόζε επιστρέφει Μαντόνα στη μουσική σκηνή. Η βασίλισσα της Pop σέρνει το χορό των φετινών μουσικών βραβείων του MTV με 10.

0: Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίς, Αλήθεια Edition και τα ρεπορτάζ. Είναι εδώ ο Μάνος Ζάκης. Σας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργουν είναι εδώ. Από τον Πυρώνα, Γιώργος Καλάς.
1: Και από άλλο πλανήτη,
2: Quiz.
1: Μιχάλη Σαμπρόπουλο.
2: Όλα τα πρωινά εχθές, Μιχάλη, που στην τηλεόραση, ναι. Και έχουμε νικητή. Η Σύση Χριστίδου είναι η νικήτρια.
0: Ναι.
2: Στη δεύτερη θέση ο Λιάγκα, στην τρίτη θέση η Κατρίνα Καινούριου.
0: Μάλιστα.
2: Ο Μπραντ Πιτ από την άλλη δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το ποτό. Είχε πρόβλημα με την Αντζελίνα Τζολί, λέει η πηγή.
0: Και γι' αυτό έπινε.
2: Α, και γι' αυτό έπινε. Η Αμάλ Κλούνεϊ, αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες, δηλώνει η ίδια.
0: Ευχαριστούμε, okay.
2: Αμάλ. Η Κατερίνα Καινούργιο δηλώνει: βλέπω αγοράκια και θέλω να κάνω και αγοράκι τώρα. Γλυκούλα. Η Εύη Βατίδου συνεχίζει τις βουτιές της στη Μύκονο. Η νέα φωτογραφία με μαύρο μπικίνι είναι εδώ. Και το καλοκαίρι δεν τελειώνει, λέει. Θα τελειώσει, οπότε το λέει αυτή.
0: Σωστά.
2: Γιάννης Παλιάρας: είμαι 51 ετών και δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου. Το σώμα μου, λέει, είναι ίδιο σχεδόν εδώ και 30 χρόνια. Ο Τριαντάφυλλος στην προσωπική του ζωή, Μιχάλη μου, θέλει να σου πω. Ο Στέφανος Κασελάκης θα πάει στο Κάσορ.
0: Στο τράσο. Στο τράσο. Μην τρελαίνεστε.
2: Η Lily Collins, η Emily in Paris, λέει αντίο στην σειρά. 7 χρόνια. Είναι τελευταίες μέρες γυρισμάτων.
0: Μάστε.
2: Είμαστε πολύ συγκινημένοι, Μιχάλη μου.
0: Πολύ.
2: Πού κρύβουν τα Oscar τους οι στάρ του Hollywood? Από σπίτια φίλων μέχρι το μπάνιο και είστε μέσα στο ψυγείο.
0: Σωστό.
2: Πάμε σε άλλα νέα.
0: Τι είναι αυτό εδώ?
2: Απαπα. Δεν είναι, είναι
0: ο ύπνο τέτοιος.
2: Tragic.
3: Τι?
0: Μπογιατζής ήταν.
3: Μπογιατζής
2: που
0: γνωστήσει. Αυτή η κοινωνία δεν έχει προβλήματα.
3: Βέβαια.
0: Πολλά τα προβλήματα.
3: Ναι, ναι.
0: Μην ανοίξω το στόμα μου. Τώρα πω και αυτόν. Γενικά, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν,
0: πρέπει να βγει ένας νόμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Δεν είναι πρακτικό. Ναι. Να απαγορευτεί η βλακεία. Μπορεί να το κάνει κάποια κυβέρνηση αυτό.
2: Έλα,
0: δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Αλλά...
2: Δεν θέλεις να σου πω το DNA το ελληνικό που έχει η κυρία αυτή στη σελίδα 3. Με DNA καλλιτεχνικό είναι η κυρία αυτή. Είναι η καλλιτεχνική.
0: Από εκεί.
3: Τι είναι, τι είναι η κοπέλα.
2: Δεν μπορώ να πω.
0: Διαπάσα νόσον και πάλι μου και πάσαμε, αλλά και.
2: Για τον υπνοτιστή, ναι. Και
0: όχι, δεν είναι για το ιατρείο.
2: Για το ιατρείο, ναι.
0: Για όλους.
2: Όλους.
0: Για όποια νόσο και όποια μαλακία.
2: Ναι, ναι.
0: Τίγκα, ουρά.
2: Ουρά.
0: Μαλακία, απ' έξω.

0: Ριάννα, Calvin Harris, We Found Love. Και βεβαίως ήρθε η ώρα να...
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Για ελάτε παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 2-10-61-46-997. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα τις ρίξω στη μέση. Όποιος απαντάει σωστά θα... αυτή να θα διαλέγουμε για να μην χάσετε και για να πάρετε και οι δύο από ένα δώρο. Ο καθένας θα πάρει από ένα σετ έξυπνα γυαλιά, ένα σετ ζευγάρι και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Τα γυαλιά τι είναι, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά. Για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και μάλιστα να κάνεις και hands free κλίσεις κτλ. Και βεβαίως θα είναι και το... ρολόι Future GoPro Smartwatch. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνιση. Τα πάντα. Όλα αυτά έρχονται από την ionhightech.gr. ionhightech.gr.

0: Για λάτε λοιπόν να δω αν θα με κερδίσετε. Έχουμε εδώ τη Σοφία και τον Παναγιώτη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Μιχάλη.
0: Τι
1: καλημέρα
0: κάνεις?
1: Όλη την παρέα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Στο σπίτι είμαι.
0: Α, τι κάνεις? Ήπιες τον καφέ σου, ξύπνησες, τι έχεις?
1: Νομίζω έχω ξυπνήσει, ναι.
2: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Έχω πιει καφέ. Θα δείξω τώρα σε λίγο.
0: Για να δω ο Παναγιώτης. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ ωραία. Εσύ που είσαι, Παναγιώτη?
3: Εγώ είμαι καθοδόν για τη δουλειά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πρέπει να έχεις τζιπ.
4: Έλαντε.
0: Γιατί σε ακούω. Λες και εσύ ένα μεγάλο δωμάτιο.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Okay. Λοιπόν, Παναγιώτη, η Σοφία είναι εδώ. Σοφία, ο Παναγιώτης.
1: Πολύ καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Σοφία, ναι. Τι είδους όργανο είναι το σαξόφωνο?
1: Νευστό.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Παναγιώτη, πώς λέγονται τα παιδιά του Καραγκιόζη?
3: Κολλητήρι.
0: Βεβαίως. Κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια. Πολύ ωραία. Σοφία, ποια είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
1: Κίνα.
0: Παναγιώτη.
1: Όχι, λάθος, Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία, σωστά. Ωραία. Παναγιώτη, τις λαρίσεις στο ποτάμι, πώς το λέγανε? Σωστό.
2: Μπράβο.
0: Οκ, πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Και οι δύο, όποιος ξέρει τι λέει έτσι κι αλλιώς. Σε ποιο γυναικείο συγκρότημα συμμετείχε η Βικτόρια Μπέκαμ?
1: Spice
2: Girls.
0: Και οι δύο έχετε κερδίσει τα εκπληκτικά δώρα, ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την iotank.gr. Μείνετε στη γραμμή.

0: Music is the answer. Η μουσική είναι η απάντηση. Και δεν έχει άδικο. Μιλώντας για μουσική και μια, είμαστε και σε ένα έτσι, dance mood. Η Παρασκευή μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στον Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. The Dance Masters Party στον Bolivar. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική και full dance βραδιά στον Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Η προπόληση εισιτηρίων από το more.com. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό από εδώ, από εμάς. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Άλλη μία παρακαλώ το Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σου. Επίσης την Παρασκευή μας έρχεται εδώ στην πρωινή εκπομπή. Κάποιος από εσάς επίσης θα κερδίσει και ένα τραπέζι με φιάλι για 5 ως 6 άτομα. Οκ, όλα έρχονται. 6931-952-952 Bolivar και ονομα

0: 89,6 Radio DJ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml.
2: Γαλαξία. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Μεγάλη προσφορά.
13: Όχι, όχι.
12: Τεράστια προσφορά.
13: Ούτε.
12: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
14: Hi,
0: My name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me, to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
13: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Güzel, David Guetta'ki Shine. Ελάτε παρακαλώ να υπενθυμίσω. DJ Traveler Live on Tour, ο 95,2 Athens DJ σας στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Επίσης θα δεις και Afrojack, Armin van Buuren και Art Bat και πάρα πολλούς άλλους. DJ Traveler περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Θα έλεγα να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952
0: γράφοντας φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. The Monolith Show, David Guetta. Θα φύγετε λοιπόν, καταρχήν ναι, το Monolith Show, το φεστιβάλ θα γίνει Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και μετά τα ζώδια.
1: Κριός. Οι καθημερινές σας υποχρεώσεις και η δουλειά σας μπορεί ξαφνικά να ανατρέψουν το πρόγραμμά σας. 7. Ταύρος. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε με ευελιξία και γρήγορες κινήσεις κάποια ευκαιρία στη δουλειά σας. 10. Δίδυμοι. Εκτιμήστε σωστά τη στάση του συντρόφου σας και αν χρειαστεί μην κλείνετε την πόρτα σε μια καινούργια γνωριμία. 9. Καρκίνος. Οι επαφές σας με ένα οργανισμό ή με ένα κοντινό σας πρόσωπο αποκτούν μια ιδιαίτερη σοβαρότητα. 9. Λέων. Προσεγγίστε άτομα που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν λύσεις. 8. Παρθένος. Η μέρα είναι κατάλληλη για να χειριστείτε κάποιες χρηματοοικονομικές σας ανάγκες. 9. Ζυγός. Μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε επαφές με δημόσιους οργανισμούς και να προωθήσετε κάποια σχέδιά σας. 10. Σκορπιός. Αποφύγετε ταξίδια και υπογραφές συμβολέων σήμερα καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξαπάτησης ή λάθους. 7. Τοξότης. Εκμεταλλευτείτε σήμερα την καλή σας φήμη και το καλό σας όνομα στη δουλειά σας. 8. Εγώκερος. Μία πρότασή σας ίσως βρει δυσκολίες στο να γίνει αποδεκτή από μία ομάδα ανθρώπων ή ένα ακροατήριο. 7. Υδροχός. Κρατήστε πιο χαμηλούς τους τόνους όσον αφορά κάποιες οικονομικές σας επιδιώξεις. 8. Και τέλος οι ηχθείες, μην υπεραισιοδοξείτε σε κάποιες υποσχέσεις που σας δίνουν. 7.
0: Τέλος σήμερα.
1: Και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Με λιγότερα σαρδάμ.
1: Έλα μωρή και εσύ.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Γεωργία.
2: Ναι.
0: Είναι σημαντική η μέρα σήμερα. 19 χρόνια με τον άλλον.
2: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ ο Μιχάλης από το Radio J. Ονομάζομαι...
2: Καλημέρα.
0: Ονομάζομαι Αντώνης Κλίνο, λέει 19 χρόνια παντερμένος με τη Γεωργία. Σήμερα θα ήθελα να την πάρεις και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για αυτά τα 19 χρόνια τα υπέροχα και το υπέροχο παιδάκι μας που μας έχει χαρίσει, τον Μιχάλη. Λέει να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
2: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου.
0: Έχεις και Μιχάλη στο σπίτι, μια χαρά είσαι.
2: Αυτός είναι ο καλύτερος.
0: Πάντα,
2: το όνομα.
0: Πάντα. Αυτό. Thank you, darling. Χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bye, bye. Γεια σου, Αντρούλη. Τι κάνεις, είσαι αρρωστούλης, λέει. 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Αουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Α, πολύ ωραία.
0: Τι έχεις, αγόρι μου, τι έχεις. Γρήπη.
3: Τι έχεις. Ναι,
0: γρήπη. Πόσο πήρε το χτυπάς.
3: Μέχρι 37,5 έχουμε πάει.
0: Εντάξει, δεν θες, αγόρι
3: μου. Λαμβάνουμε μέσα, μην γίνουμε χειρότερα.
0: Δεν θέλεις να πας στη δουλειά τώρα, αυτό κάνεις, άστα αυτά τα ψέματα.
3: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Ήρθε ένα μήνυμα, δεν λέει. Έτσι, το ξέρω. Πάρε το τηλέφωνο τον Αντρούλη, μου λέει το Χρήστο, είναι αρρωστούρης και να του πείτε ότι να γίνει γρήγορα καλά και να πάει στη δουλειά. Να το. Τον λατρεύω, λέει η Κατερίνα.
3: Λοιπόν,
0: σε ξεφτύλισε η Κατερίνα. Okay.
3: Εντελώς. Εντελώς.
0: Περαστικά. Είναι 7:25, ήρθε η ώρα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ξύπνησε σήμερα.
0: Ω, δεν είναι αλλού.
4: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Είναι άχρηστος.
4: Ήταν από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά.
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Ποια είστε εσείς?
5: Η Χριστίνα.
0: Και πού βρίσκεσαι, Χριστίνα μου, τώρα?
5: Στον Πειραιά.
0: Ποιο, σε γραφείο, στο αυτοκίνητο, σπίτι που είσαι?
5: Αυτοκίνητο, αυτοκίνητο.
0: Για να ακούσω την κόρη να είναι σεξι.
5: Είμαι κοντά στο αστυνομικό τμήμα, στο Θαυρεσίδη.
0: Έλα, μωρέ, κάνε ένα μπιτ. Ρε, παιδί μου, πάντα μας πούνε τι θες, πες ο Σαουσόπουλος μου το πει, μη σε απασχολεί.
5: Ωραία, χτυπάω.
0: Τέλει, τέλει.
4: Λίγο, τέλει.
0: Πες μου κάτι, στη δουλειά πας δηλαδή?
5: Σωστά.
0: Μιλείς κάτι, με το που μπαίνεις εκεί ποιον δεν χωνεύεις καθόλου?
4: Όπα.
5: Α, πολύ κόσμο.
0: Γιατί βρε κούκλα μου, γιατί? Εντάξει, πες μου κάτι, πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά γενικά?
5: Θέλω 3-4 περίπου.
0: 3, από πού ξεκινάς?
5: Από Κερατσίνη.
0: Α, από τον Άγιο Γιώργη πάνω, Ακροπόλος, τι, Νικηταρά, πού?
5: Δίπλα μου μένεις και δεν το παραδέχεσαι.
0: Όχι, δεν μένω δίπλα σου, έμενα.
4: Είστε γείτονες.
0: Είμαστε γείτονες.
5: Στον Άγιο Γιώργη από κάτω.
0: Προς την Αμφιάλη ή προς τα δω?
5: Προς τα Ταμπούρια.
4: Μάλιστα. Α, ωραία, ωραία, παιδιά, το πατρικό.
0: Δεν σου έχω χτυπήσει το κουδούνι καμιά φορά?
5: Όχι.
0: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό, μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν. Οι αρισυνοδός λέγεται Μπάρμπι, εντάξει καλά, Μπατσιλιέρι, από την Αργεντινή. Μοιράστηκε ότι οι πτήσεις δεν είναι φιστίκια και αναταράξεις, έχουν δυσκολίες. Πέρα από τα αστεία, λέει, η Μπατσιλιέρι λέει ότι υπάρχουν και πολύ πρακτικοί κανόνες, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και ποτό που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
4: Ναι.
0: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Ακόμα, αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό? Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς, κορίτσια, τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωση και τα λοιπά, μην βγεις με την τζουλήθρα στην τζουλήθρα και σκίσεις τη... Δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτει στη θάλασσα, σκοτώνει ο κόσμο και γλιτώνει μόνο εσύ. Εμείς σκίσεις τη ζουλήθρα, στο διάλογο.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι επιστήμονες μίλησαν. Ναι.
0: Ποιοι από όλους? Αυτοί που βγαίνουν τώρα τελευταία τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα η Χίλαρι Τζέιν, μια Αμερικανίδα ψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος. Και λέει, ένα χαλαρωτικό μασάζ στον άντρα βοηθάει στο να φέρει μεγαλύτερο εισόδημα. Τι να κάνουμε εμείς οι γυναίκες?
0: Ναι. Να μου κάνεις μασάζ για να φέρω πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι, λέει, βάλτε τον μπρούμητα και κάντε, λέει, απαλές κινήσεις στους ώμους. Και γιατί όλο αυτό? Γιατί εκεί, λέει, συσσωρεύεται όλη η ενέργεια και τα βάρη, λέει, ενός άντρα.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίστε, λέει, στην πλάτη και καταλήξτε, λέει, στους γλουτούς και
0: πατήστε.
1: Στους γλουτούς, κάτω. Λέει, και πατήστε, λέει, και με τα γόνατα.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να γυρίσω ανάποδα, ανάσκελα.
1: Τώρα θα γυρίσω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άστο, άστο, το άλλο το ξέρω εγώ.
4: Έτσι το ξέρει αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε, λέει, στο πρόσωπο. Σας κάνουμε, λέει, χαλαρό μασάζ, λέει, στο πρόσωπο, στο στήθος και στην κοιλιά.
0: Μάλιστα.
4: Καλά πάμε.
1: Ναι. Και μετά κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στην βουβονική χώρα.
4: Εδώ,
1: δεν θέλω πονηράδες τώρα.
0: Όχι, μα είπε κανείς πονηράδες.
1: Μπράβο, είπα να σκεφτείτε.
0: Εσείς κατέβηκε κάτω.
1: Ναι, και αφού, λέει, τελειώσετε με όλη αυτή το μασάζ.
0: Όταν λες να τελειώσουμε, τι εννοείς?
1: Ναι, κάνω μασάζ, μασάζ κάνω. Απλό χαλαρωτικό μασάζ δεν κάνω.
0: Ναι.
1: Λέει, τραβήξτε τα πότωμα, τα άνω άκρα, τα κάτω άκρα, αλλά και τη βουβονική χώρα.
0: Τι εννοείς να την τραβήξει
1: απότομα? Απότομα, για αποπλήξεις, λέει.
4: Ηρεμήστε τα παιδιά, Μιχάλη μου, σου υπενθυμίσω τώρα μπαίνουν στο
0: σπίτι. Όχι, έχουν μπει τα παιδιά στο σπίτι.
4: Τραβάτε.
0: Θα ρωτάνε τη μαμά τι είναι η βουβονική χώρα.
4: Και το τι είναι το τράβηγμα και τα λοιπά.
0: Με αυτό με το τράβηγμα είναι μία φορά ή κάθε τόσο?
1: Α, δεν. Έλα, βρε Μιχάλη.
0: Άμα κάτι δεν καταλαβαίνεις, το ρωτάς. Παιδιά, ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Από τα σπάνια. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα από την κρύα Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, παιδιά. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι. Γιώργο, καλές θάλασσες, έστω και αν είναι παγωμένες. Ρε Γιώργο, παίρνω από εδώ να με πάρεις να φυγώ. Δεν σου μπορώ αυτό πέρα. Σοβαρά, δηλαδή, εντάξει, βάλε με να κάνω το μούτσο.
4: Πολύ καλός μούτσος.
0: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, πάρα λες είσαι, ρε παιδί, με την παρέα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
4: Ναι, ισχύει.
0: Ή ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, γεια, ησυχία.
4: Εγώ.
0: Ποιος θέλει τι?
4: Α, ναι.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Ο περίπλοκος. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα, με λίγη σος γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Ένα. Άντε ρε όλα αυτά.
4: Τι περίεργο.
0: Ο παραδοσιακός, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004.
1: Ναι.
0: Ο τσιγκούνης παρέας. Να πάρουμε μία πατάτες στη μέση. Ρε,
4: ναι, για μία πατάτα. Έχουν
0: μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικός, πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων.
1: Αυτό πια.
0: Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει, ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμό.
4: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.
0: Οι διακοπές, οι άδειες,
1: ναι,
0: σε μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πήγατε σε νησιά.
4: Ναι, το... πήγαμε.
0: Για Ελλάδα λοιπόν. Πήγες στην Άνδρο, πήγες. Ξέρεις από πού βγήκε το όνομα? Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο και καλά θεϊκής καταγωγής Άνδρος ή Ανδρεύς. Πήγες Ιθάκη, ωραία. Σύμφωνα με μία από τις υποθέσεις, το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθύη, που σημαίνει εύθυμος, και από τη λέξη Ιθύς, που σημαίνει απότομος. Η Ικαρία.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το νησί ονομάζεται Ικαρία, μάλλον από το μύθο του Ικάρου. Του Ικάρου.
1: Ναι, ναι.
0: Που πέσανε.
1: Που έπεσε, ναι.
0: Κεφαλονιά. Η ορθή ονομασία της νήσου είναι Κεφαλινία, βεβαίως, και προέρχεται από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους ομηρικούς Κεφαλίνες. Από εκεί βγήκε το Κεφαλίνα. Μήλος. Λέγεται ότι το όνομα της η Μήλος το πήρε από τη λέξη Βήλος, που εξελίχθηκε μετά σε Μήλος και σήμαινε πρόβατο. Πήγες Νάξο?
1: Ναι, ναι.
0: Ερευνητές και φιλόλογοι θεωρούν ότι το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Νάξε,
1: ναι,
0: που σημαίνει θύσε, που θα πει πλούσιες θυσίες που γινόντουσαν στο νησί προς τιμή των θεών. Έσφαζε ένα τον άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως,
0: ναι,
1: αν γνωρίζεις βέβαια, ναι, σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν σταματούν να κάνουν σεξ. Έχω έρευνα.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα μόνο τα ποια πόλη δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: σε κάνα βουνό απάνω.
1: Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη έρευνα εταιρείας προφυλακτικών.
0: Α.
1: Ναι. Η πόλη που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε εκεί ποια είναι? Είναι η Λάρισα, Μιχάλη. Ναι, μη γελάς καθόλου. Εκεί αυτή βγήκε πρώτη. Στη Λάρισα
0: είναι,
1: λέει.
0: Είναι πολύ λογικό. Καλά, ζεις το story.
1: Όχι, ποιο story, έχει story. Τις
0: γκαρσονιέρες.
1: Α, ναι, σωστά, οι γκαρσονιέρες. Το έχω ξανασκεί, χαταλογάκι κτλ.
0: Ναι, λοιπόν... από εκεί ξεκίνησαν τα Airbnb. Είχε μέσα και R&B. Για λέγε.
1: Εκεί, λέει, οι γυναίκες έχουν όμορφα και λάγνα κορμιά. Επίσης έδειξε, λέει, η έρευνα ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης έχουν σεξουαλική ζωή που αγγίζει το 74%. Δηλαδή 7 στους 10 που ζουν εκεί κάνουν συνέχεια σεξ.
0: Μα, ναι, ναι, να σου πω γιατί κάνουν σεξ.
1: Γιατί?
0: Γιατί παλαιότερα εκεί ήταν όλα τα μπουζουκάδικα. Ό,τι λεφτά παίρνανε οι αγρότες από Παπαντρέου και τα λοιπά,
1: ναι,
0: τα τρώγανε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που έχουν κλείσει όλα, τι θα κάθεται σπίτι, δεν θα βαράει. Τι να κάνει.
1: Γιατί, λέει, και αν δεν το κάνουν, το σκέφτονται, λέει, τουλάχιστον 11 φορές την ημέρα. Έχεις δίκιο, Μιχάλη, μέσα έπεσες όλα.
0: Ωραία, να μετακομίσεις.
4: Λοιπόν, είμαι θεά καταρχήν, Μιχάλη μου, χορεύω Λάτιν, είμαι Λατίνα.
0: Ναι.
4: Κοντό.
0: Εντάξει. Either way.
4: Και το χορεύω το.
0: Ναι, και.
4: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό, που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
0: Ναι.
4: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Και κλείνω μάτι.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
4: Αυτό.
0: Για, δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό.
4: Δεν πειράζει, ξεκινάω εγώ. Ξεκινάω εγώ. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς αν θέλετε.
0: Εννοείται, εμείς κάνουμε την ενορχήστρωση.
4: Ναι, αλλά μπορώ να πω στην αρχή. Ωε.

0: Ayde, dayde, ayde, ayda, ayde, ayde, ayda. Θα μπείτε ποτέ.
1: Το κατάλαβα, μωρέ.
0: Ayde, ayda,
2: ayda, ayda, στο γαλοπέ του νιλάρι, στο γαλοπέ του νιλάρι, μας γίνανε χαμπάρι.
1: Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
3: Το dai dai της Σακύρα, μας τη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
1: Πολύ σωστά, κυρία μου. Έχετε κερδίσει το μασάζ. Μόνο μασάζ and spa. 100 ευρώ τώρα επιταγή. Μείνετε στη γραμμή.
0: Κερδίστε τον Μιχάλη.
1: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Σοφία, τι είδους όργανο είναι το σαξόφωνο?
4: Μεστό.
1: Σωστό.
0: Πολύ καλή.
1: Παναγιώτη, πώς λέγονται τα παιδιά του Καραγκιόζη?
5: Κολλητήρι.
1: Βεβαίως. Κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια. Σοφία, ποια είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
4: Κίνα.
1: Παναγιώτη.
4: Όχι, λάθος, Ιαπωνία.
1: Ιαπωνία. Σωστά. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Και οι δύο, όποιος ξέρει τι λέει έτσι κι αλλιώς. Σε ποιο γυναικείο συγκρότημα συμμετείχε η Βικτόρια Μπέκαμ?
6: Σπάνιες. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Γέλιο σε τιμές κόστους. Πώληση χονδρική και λιανική. Τρέλα με το κιλό. Αύριο και πάλι εδώ σε 7. Ξεπουλάμε.
7: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful.
8: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
9: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
10: Με δουλεύεις?
9: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Μπουρκίνα Φάσο λέμε.
10: Δεν είδα κάτι στα social.
9: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
10: Πόσταρες κάτι?
9: Εννοείται πόσταρα. Social.
11: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ.

0: τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.
2: 89,6 Radio DJ.
3: Αγάπη, η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
4: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
3: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
4: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
3: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
4: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
3: Ανορεξίες έχεις πάλι.
4: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
5: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
6: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
7: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
9: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
10: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
9: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Τα νέα σε ένα λεπτό.
13: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρεμιέρα σήμερα για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όλοι περιμένουν την ομιλία Τραμπ, την Πέμπτη η ομιλία Μητσοτάκη. Το είδαμε κι αυτό. Βουβά πλάνα του Τραμπ από τον ΟΗΕ μετέδωσαν χθες στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιδρώντας την απόφασή του να αποκλείσει το CNN και άλλα κανάλια από τις ενημερώσεις του. Ο ίδιος αντέδρασε ιδρύοντας το Trump TV. 9,9 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. 7 στους 10 δηλώνουν πως δεν είδαν σημαντική αλλαγή από τα μέτρα κιλόμετρα μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στον ανακριτή σήμερα καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζει να κάνει συλλογή από βραβεία η Taylor Swift. Η pop star θα τιμηθεί στην τελετή του MTV για τη σκηνοθετική της δουλειά, καθώς σκηνοθετεί ίδια τα βίντεο για τα τραγούδια της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
2: Αθήνα, ο καιρός.
13: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και ως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Φινοπορνές, καλημέρα σήμερα. Ζάκια, θα να πάρεις και τα σχετικά και ο Μπριλίτσα οπωσδήποτε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια του πολλά. Γενέθλια έχει Joan Jett, κλείνει τα 68, αυτή που έλεγε το I love rock and roll, ξέρετε. Και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, να χαρώ εγώ, δεν την τιμήσαμε καθόλου από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, ένας χαμός. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Μεταμόρφωση, στην άνοδο του Κεφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Εθνικής από Γέφυρα Μεταμόρφωσης μέχρι Τακτέλ, στα κόκκινα και Κηφισίας από Golden Hall μέχρι Φιλοθέα και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Η Μεσογείων έχει καθυστερήσεις από Νομισματοκοπείο έως Πεντάγωνο, στην άνοδο της στην Κατεχάκη. Υπομονή γύρω από το κέντρο και στην Ποσειδόνος από Νέο Φάληρο έως Πειραιά. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα σας έχω μαζί μου μέχρι τις 12 ελπίζω. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε και φυσικά να ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Ξεκινώντας με Tate McRae και Sports Car, έρχονται βέβαια Another 54 Ultra, The Weeknd και Madonna, David Guetta, Kaleo,

Prodigy και Medusa είναι το Μελωδία εδώ στην 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Και δεν ξέρω εσείς τι είδατε χθες. Θέλω να μάθω όμως την τηλεόραση. Αν είδατε τηλεόραση, 69-31-952-952. Ανοίγω το Viber, όχι μόνο γι' αυτό, γενικά για τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Εγώ είδα Ριφηφή, συγκλονίστηκα από το πρώτο επεισόδιο. Φαντάζομαι ότι τα επόμενα θα έχουν ακόμα περισσότερη αγωνία όσο το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή, δεν θα πω τίποτα άλλο. Και είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε έτσι να τσιμπήσετε κάτι, αλλά δεν θέλετε να μετακινηθείτε γιατί είναι και καθημερινή, είστε κουρασμένοι από τη δουλειά, δεν αισθάνεστε καλά, είστε σπίτι, παραγγείλετε μέσω e-food τα ψώνια σας, τα snacks σας, από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο, My Market και Μασούτη και μπορείτε να τα παραλάβετε σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως στο φυσικό κατάστημα. Σε λίγο σας δίνω πληροφορίες για το πώς μπορείτε να δείτε τον David Guetta από κοντά, τον Armin Van Buuren, τον Afrojack σε ένα μοναδικό φεστιβάλ. Joanne, τώρα.

0: με το Μιχάλη.
1: Αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, ναι, πώς θα ήταν τα λόγια, δηλαδή ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, του σου κάνω μάνα μου. Ναι. Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα του πει ότι αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειές μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
2: Α, ωραίο,
1: κόμμα. Του σου κάνω μάνα μου. Ναι, ρε. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά από την κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά, θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
2: Ωραίο.
1: Τι θα σου πει η κόμμα μου. Ήξερα, κάνω τι σου λέω. Λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παραδείγματος. Έτσι, έτσι. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
3: Έτσι είστε πολύ καλό.
1: Με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάβεις, απόψε είσαι δικιά μου. Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
3: Έτσι.
1: Το άλλο, μη σταματάς, μη σταματάς. Δεν λέγεται έτσι. Παρακαλώ συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.
4: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
10: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
11: Αυτός έχει ρόδες.
12: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
11: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
14: Όλα είναι στο μυαλό.
15: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
14: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
16: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο.

0: εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατή ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12.
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
5: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
4: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
5: Off, τι πάθαμε.
4: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ζανανντό και Ζέινα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
7: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
7: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του,
8: λες να του το κάνω δώρο.
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
10: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

Dua Lipa και Training Season εδώ στο 95,2. Στην DJ κάθε φορά που το ακούω θυμάμαι ότι πρέπει να επιστρέψω κάποια στιγμή στο γυμναστήριο. Εσείς τι γίνεται, μπήκατε σε πρόγραμμα? Τελειώνει ο μήνας σιγά σιγά, no pressure, έτσι. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλα θέματα να σκεφτούμε. Μπορεί να έχουμε και πιο σημαντικά, τα οποία να μας τρέχουν αυτή την περίοδο. Όλα καλά θα πάνε, μόνο αυτό να σκέφτεστε. Και όλα καλά θα πάνε, κυρίως αν μία συσκευή σου μείνει στα χέρια. Οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν και τα μπαλώματα. Καλύτερα να κάνεις σοβαρό σέρβις. Και πού θα το κάνεις? Στον Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Σωστή τεχνική, πιστοποιημένη, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και γνήσια ανταλλακτικά και με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αυτή είναι φυσικά η Shakira.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Την ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
11: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
16: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
17: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
18: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
19: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
20: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ ή την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου...
22: 89,6 Radio DJ.
23: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
24: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
5: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές, αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
9: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
10: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
25: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται πασά κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
26: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
27: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
28: Tullis Motors ΑΕ.
29: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
28: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
29: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
28: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
2: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
1: Amsterdam Music Festival.
2: Θες από κοντά.
1: David Guetta.
2: The Monolith Show.
1: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ
1: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
2: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία αναμένεται να υπογράψουν στη Νέα Υόρκη ιστορική συμφωνία για την ασφάλεια της Αρκτικής. Οι Αμερικανοί ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Έρχονται νέα ραβασάκια. Ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ανδρέα Μποτσέλη. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος έγινε 68 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές ή και καταιγίδες με έως 27 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

μεγάλο της Αθήνας. Και πάλι μαζί στον μεγάλο της Αθήνας, 11 το πρωί στον 95,2 Athens DJ, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, με συννεφιά και ίσως και λίγη βροχούλα λίγο αργότερα. Εδώ στα πόλη βόρεια του νομού, κοντά στο αεροδρόμιο, λένε οι μετρολόγοι, θα δείξει τώρα. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει λίγο η κίνηση. Τμηματικά στην Εθνική βέβαια θα βρείτε κάποια κολληματάκια, όπως επίσης είναι στα κόκκινα οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας και η Κηφισίας μετά το Ψυχικό και προς την Πανόρμου. Κατά τα άλλα καλά. Η Ναγία Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Τι σας έχω αυτή την ώρα? Σας έχω το παιχνίδι «Μας βρες το πρόσωπο». Θα κερδίσετε υπέροχα δώρα από Ζαρτό. Σας έχω και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό για ένα φανταστικό πάρτι που θα γίνει στο Μπολεβάρ. Προς το παρόν μόνο επιτυχίες, ξεκινώντας με Hugel φυσικά, Jamaican Bam Bam, έρχονται Teddy Swims, Sunrise Avenue, Rivo και πολλοί άλλοι.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: ακριβώς. Let me be the second voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ στην Κάτω Κηφισιά, παιδιά, έχει ξεκινήσει και ρίχνει ήδη βροχούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό. Πω πω, ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι να ανοίξω βιβλίο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Και οποιαδήποτε μεγάλη στεναχώρια, το να βρίσκεις πάνω στη σκηνή για 2 ώρες, σου δίνει τη δυνατότητα να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να μπορείς να μην σκέφτεσαι τίποτα.
0: Ποιος είναι ο κύριος, τον είδαμε και χθες στην τηλεόραση, αρκετοί από εμάς. 69 31 952 952.

Show Scale of Tonight 95,2. Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ψάχνουμε να σας βρούμε, παιδιά, στα τηλέφωνα. Δηλώνετε συμμετοχή και μετά δεν απαντάτε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, όσο ψάχνουμε να σας βρούμε, ότι δεν έχει σημασία το ένα πράγμα που θα ξεχάσεις από τα ψώνια. Μην αγχώνεσαι, μην μου στεναχωριέσαι. Το γάλα μπορεί να είναι ένα υλικό για τη συνταγή, κάτι για το πάρτι. Για αυτές τις last minute ανάγκες υπάρχει το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food για τα ψώνια σου, για να έρθουν στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα.

0: Σακύρα φυσικά με το Addicted to You. Παίζουμε σήμερα με την Έλενα Βρες το πρόσωπο. Καλημέρα, καλώς την.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
1: Και εγώ μια χαρά.
0: Πού βρίσκεστε?
1: Δουλειά. Δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνετε, παρακαλώ?
1: Σε λογίστρια είμαι. Σε μια εταιρεία, και οπότε ευτυχώς ακούω μουσική και είμαι εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, λίγο να έχεις παρέα, ρε παιδί μου, να περνάει η ώρα.
1: Έχω επιβάλει το σταθμό σας να τον ακούνε όλοι.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ καλά έχεις κάνει, με δημοκρατικές διαδικασίες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Σε οποιαδήποτε μεγάλη στεναχώρια, το να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή για 2 ώρες σου δίνει τη δυνατότητα να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να μπορείς να μην σκέφτεσαι τίποτα.
0: Ποιος είναι αυτός ο καταπληκτικός
1: ηθοποιός? Είναι ο Τέλος, είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Πολύ σωστά. Ζαρτό Moisturizing Cream και Sun Protection με SPF 50 δικά σου. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Bye.
1: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Θυμηθείτε.
5: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι.
5: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
5: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ. Το ρολόι λιγάκι πιο κάτω, η άλλη λέει όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια η άλλη λέει, καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστε live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Cleansed της Sarah Kane, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξενταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε.
13: 89,6 Radio DJ.
14: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
15: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
16: Για σχολικά?
15: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά!
4: άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
16: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
17: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
18: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
19: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
18: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
19: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
20: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
21: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς.

Divine, Papa Ute, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε για διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό στο Bolivar Beach Bar Dance Masters Party, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Opening DJ Set Κώστα Ζήκο, Star DJ Μιχάλης Θεοζόπουλος. Dance Masters λοιπόν επιστρέφουν στον Bolivar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και μηνύματα στο Viber τώρα 6931-952-952. Γράψτε Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας και 5 από εσάς κερδίζετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Με ποτό θα ειδοποιηθείτε φυσικά με απαντητικό μήνυμα.

πάρα πολύ, μου αρέσει πάρα πολύ, με ξεσκώνει. New Religion, BB6 και θα ήθελε 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 12 η Νάκη Αποστόλου εδώ, στις 12 έρχεται ο Νίκος Ζώης. Εμείς τα λέμε καθημερινά 10 με 12, θα τα πούμε όμως και αυτό το Σάββατο, στο τελευταίο μας live με την αγαπημένη Nivea Cream, η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια φροντίδας της. Πραγματικά μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία που κάνει tour γενικά σε όλη την Δυτική. Εσείς μπορείτε να τη γνωρίσετε, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της και μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε τα μοναδικά δώρα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Συντάγματος αυτό το Σάββατο στις 12 ακριβώς. Michelle Delouze, Sexy Love, αμέσως τώρα. Πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο Τετάρτη.

0: επόμενη.
1: 89,6
2: Radio DJ.
3: Αγάπη η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
0: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
3: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
3: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
3: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
6: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
7: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμένιτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
10: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
9: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
10: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
9: Αμο μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
10: λες να του το κάνω δώρο?
9: Τέλεια, πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
10: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
11: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
12: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
13: Ρε μπρο,
2: Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
12: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
13: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
10: I love them.
11: 89,6 Radio DJs.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξία.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
7: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
8: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας το 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
7: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
9: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
10: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ε, τι, ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων.

0: 5100 200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265 130 45 14. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265 100 34 64.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
0: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
0: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple. Continuous hit music.

0: το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Αν δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: How you like that?
1: 89,6 Radio DJ.
2: Ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξία.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
5: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών.

0: 7. Τηλέφωνο 2651-313-136.
1: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν. Μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Hapleman Adams το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες.
3: Οι άλλοι, καίνε ρεύμα.

0: τη μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Πολλοί είναι λάτρεις του καφέ, αλλά κάποιοι παίρνουν βραβείο. Ξέρεις ποιοι? Οι Αμερικανοί. Καταναλώνουν την περισσότερη ποσότητα καφέ στον κόσμο. Συγκεκριμένα πίνουν 400 εκατομμύρια φλιτζάνια καφέ την ημέρα, δηλαδή 146 δισεκατομμύρια φλιτζάνια καφέ το χρόνο. Ρέει καφείνη στις φλέβες τους.
11: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
12: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Please just rewind and listen to the max. 89,6 Radio DJ.
1: About to get real hot in here.
0: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί.

0: μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStorm. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
3: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμο, Βρεκοχώρη.
7: Αν το ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.

0: More music.
1: More music.
0: Music.
1: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330ml. Γαλαξία.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Αγαπημένο σου radio show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων, σας έχω νέες κυκλοφορίες από Lost Frequencies, Two Colors και Elderbrook. Επίσης θα πάμε 13 χρόνια πίσω στο 2013 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα. Ξεκινάω όμως αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Ellie Goulding και For Your Entertainment.

0: Αυτή ήταν η Ellie Goulding με το For Your Entertainment, ένα ολοκέντριο σύγκλι που μόλις ακούσατε εδώ στο New Music Show. Και η προέλευση του Παραΐσο βρίσκεται στο Rio de Janeiro, όπου η Marie Frost το έγραψε μαζί με άλλους δημιουργούς κατά τη διάρκεια της παραμονής της για λίγες μέρες εκεί. Η ατμόσφαιρα αυτού του μέρους παραμένει ζωντανή στην τελική Electro έκδοσή του, στην οποία έβαλε και το χεράκι του ο Lost Frequencies, και έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.
1: Hi, this is Lost Frequencies and you're listening to my new single.

Νέο σίγγλι για τον Μαχμούτ Ορχάν, το αγαπάμε πάρα πολύ, ήταν το 3 στο New Music Show. Και αφού το περσινό Breakthrough the Ceiling αποδείχθηκε προφητικό, οδηγώντας τον στην κορυφή του σουηδικού Airplay Chart, ο Λιάμου επανεξέτασε τον ήχο και το ύφος του τραγουδιού, χρησιμοποιώντας το ως έμπνευση για το ολοκένουργιο σίγγλι του Caught in the Game. Ακούγεται ως ένα σίγουρο radio hit, τουλάχιστον στη χώρα του. Το track μιλά για την δύναμη να συνεχίζεις να προσπαθείς ακόμη και όταν όλα πάνε στραβά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
5: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: Με τον Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this is Calvin Harris.
12: Hello, this is Claude.
13: Hi, this is Taylor Swift.
14: Hi, I'm Selena Gomez.

δεύτερο μέρος στο New Music Show. Σήμερα τρίτη μου, ο Γιάννης Μπουτζίκας, και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα τα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, και ήταν η Miley με το Bass Persuades. Και από την πρώτη στιγμή που έφτιαχνε η Logic 1000 το The Only One, ένιωθε ότι η Christina and the Queens θα ήταν η κατάλληλη φωνή για το τραγούδι. Δεν ήξερε ποια κατεύθυνση θα ακολουθούσε με τους στίχους, αλλά μόλις πήρε το προσχέδιο, επιβεβαίωσε τις υποψίες της ότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος για το track. Απ' την άλλη, η Raheem Redcar, όπως είναι το πραγματικό όνομα της Christina and the Queens, θέλει να αφιερώσει το The Only One στους νέους που πιστεύει ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Το εύχομαι και το ελπίζω. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μία από τις μεγάλες dance επιτυχίες του τελευταίο καιρό, Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2013, όταν το La La La του Naughty Boy σε συνεργασία με τον Sam Smith ήταν το δεύτερο single από το debut του album Hotel Cabana. Προέκυψε από εμπειρίες παρόμοιες με το Don't Speak, το No Doubt, και αρχικά ο Naughty Boy σκόπευε να το γράψει με την Emily Sandé. Ωστόσο εκείνη ήταν σε περιοδία και τελικά το έφτιαξε με τον Sam Smith. Ολοκληρώθηκε σε 3 ώρες και ήταν το τελευταίο που έγινε για το δίσκο. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 1 σε 26 χώρες, ανάμεσά τους και στην Αγγλία, όπου εκεί έγινε το πρώτο νούμερο 1 και των δύο καλλιτεχνών. Επίσης εκεί ήταν το 5ο πιο εμπερικό εκείνη τη χρονιά. Αναδείχθηκε Best Song και Best Video στα Mob Awards, ενώ ήταν υποψήφιο στην κατηγορία Best British Single στα Brit Awards. Το La La La λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 4 φορές πλατινένιο σε Δανία και Νέα Ζηλανδία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ρουμανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 13 χρόνια.

0: αγαπημένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: up? It's Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα. Τρίτη μου, Γιάννης Μπουτζίκας, νέα εβδομάδα για το New Music Show. Οι επιτυχίες όμως καλοκαιρινές και super, όπως αυτή εδώ από τον Somber, ήταν το 12 to 12. Και πατώ στους Two Colors και στο Prima Donna, οι οποίοι επικεντρώνονται σε αυτό το ένα άτομο που εμφανίζεται απροσδόκητα στη ζωή μας και ξαφνικά τα πάντα αποκτούν ένα πιο έντονο χρώμα. Όμως ο χαρακτήρας έχει δύο πλευρές. Στην αρχή το γλυκό της χαμόγελο φαίνεται αθώο, αλλά όταν τα φώτα σβήνουν, τραβάει αμέσως την προσοχή όλων γύρω της. Σίγουρα υπερβολική και κάπως απρόβλεπτη, κινείται με κομψότητα και υπερηφάνεια και με το χάρισμα μιας αληθινής πριμαντόνα. Σας είπα όλο το νόημα του τραγουδιού, το οποίο έρχεται τώρα, εδώ, στο New Music Show, νέο σίγγλ για τους Two Colors.

Ήταν ο Αντάλ με το I Need Nobody από το ιταλικό chart επιτυχία εκεί και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Σχεδόν 6 μήνες παρέμεινε στο chart της Αμερικής το My Happy Ending της Avril Lavigne, με το νούμερο 9 να είναι η υψηλότερη θέση που έφτασε. Το δεύτερο single από το δεύτερο άλμπουμ της κέρδισε αρκετά βραβεία όπως Radio Disney και BMI Pop Music, ενώ ήταν υποψήφιο στα Ιαπωνικά MTV Awards. Οι ακροατές του AOL Radio το ψήφισαν ως το τρίτο καλύτερο τραγούδι της, ενώ η ίδια το ερμήνευσε ζωντανά στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2010. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε?

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Το νέο

0: Freddo Espresso και Freddo Cappuccino. Καλοκαίρι με τη Wall και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
3: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
2: Φύγαμε!
4: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
5: 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Hi, this is Ariana Grande.
7: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
8: What's up, guys? I'm Alex.
9: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
10: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
11: It's Ozier. It's Ozier.
12: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
13: John Budzikas.
14: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

το και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες του σήμερα, όπως αυτή εδώ από τον Daddy. Ήταν το Take Me There. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, σχεδόν της μουσικής, γιατί στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 έκανε πρεμιέρα στο NBC μία από τις πιο αγαπημένες μας και πιο επιτυχημένες σειρές όλων των εποχών, το Friends, τα φιλαράκια. Η Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc και David Schwimmer, αλλά και ο αδικοχαμένος Matthew Perry μπήκαν στις οθόνες μας και έγιναν οι κολλητοί μας. Κέρδισαν αμέτρητα βραβεία και οι επαναλήψεις τους παίζουν μέχρι και σήμερα. Μέσα από αυτή τη σειρά γνώρισε επιτυχία βέβαια και το τραγούδι των Rembrandts, το I'll Be There For You, που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

LBJ, Bruno B και Carola διασκευάζουν What You Won't Do For Love που μόλις ακούσαμε στο New Music Show και πρόσφατα η συνεργασία του Elderbrook με τους Bob Moses στο Inner Light από το 2021 χρησιμοποιήθηκε στο outro για το νέο trailer του Grand Theft Auto 6 και αυτό ήταν η αιτία να φτάσει μέχρι το νούμερο 1 στο Global Viral Chart του Shazam. Ο παραγωγός όμως δεν έμεινε εκεί και πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε το καινούργιο του single Never Get Enough. Το track που μιλά για τη μνήμη και την επιθυμία του να ανακτήσουμε ένα συνέστημα που κάποτε έκανε τη ζωή μας να φαίνεται όμορφη, έρχεται τώρα τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Τρίτη στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα 3η 22 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Cyril και Breathless. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: τους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα Πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Έρχεται μια ακόμα επιτυχία. Δυνάμωσέ το.

0: Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά?
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Σεπτέμβρη στο Full. Οι χρυσές τιμές στα καλύτερά τους. Coca-Cola 330 ml εξάδα μόνο 4,23 και οκτάδα μόνο 5,42. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές Nescafe Gold και Mixes και προϊόντα Nivea. Γαλαξίας.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Hello. Yo. Yo. This is Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: ESSPA. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το ESSPA φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο.
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο ESSPA στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. ESSPA. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89896.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια

0: και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center, Tollis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382. We don't stop the music.

0: Ο Σεπτέμβρη στο Φουλ. Οι χρυσέ τιμέ στα καλύτερά του. Μίλα Σμιθ μόνο 1 και 68 το κιλό. Χοιρινό μπούτι μόνο 4 και 99 το κιλό. Και ρολό 7 και 90 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσέ τιμέ με Βγάλ και Φύρ και Αριάννη. Γαλαξία.
1: Γιώργο. Γιώργο, ξύπνα.
2: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πα στο γραφείο.
2: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
3: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
3: Ου, τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
4: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
5: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
4: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
5: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
4: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
5: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
4: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
5: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
4: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
5: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
7: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
8: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν. Μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
10: My name is Benson Boone.

0: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
1: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
0: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
0: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο «Ο κόμβος της γνώσης». Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Αν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
1: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
2: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
3: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: Τα Ιωάννινα συντονίζονται.
8: Οι επιτυχίες παίζουν στον
7: 89,6
8: Radio DJ.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: What's up, it's Dua Lipa.
2: Αυτός είναι ο αγαπημένος σου DJ.

0: after another.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
3: Radio DJ.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σήμερα θα μιλήσουμε για αστέρια. Αστέρια που δεν έπεσαν από τον ουρανό, γεννήθηκαν στη γη. Ένα από αυτά έγινε θρύλος στη Soul και ήταν τυφλός. Μιλάμε βέβαια για τον Ray Charles, που γεννήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου του 1930 σαν σήμερα. Ένα ακόμη αστέρι γεννήθηκε την ίδια ημέρα του 1943 σαν σήμερα και κάψε καρδιές στην εποχή του. Είναι ο Ισπανός τραγουδιστής Χούλιο Ιγκλέσιας. Τώρα βέβαια και οι καρδιές ο γιος του Ενρίκε. Όσο για το 1949 σαν σήμερα, τότε γεννήθηκε ένα μεγάλο αστέρι της ροκ, ο Bruce Springsteen. Όχι ροκ στη μουσική, ροκ στα γήπεδα, έπαιζε ο γεννημένος το 1955 σαν σήμερα Ιταλός ποδοσφαιριστής Paolo Rossi.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 89,6 Radio DJ.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.
0: Radio DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα. Και ένα ρεύμα.